0: Έλαρε! Πόσο κρατάει, έλαρε! Πόσο κρατάει!
1: Yeah, what's hotter then?